μουσικά. Μπέρι Βερία, μπι μιλιά για το Γκέιτα Σέικο Σονιού Αίρουρα και το Γκέιτα Αμάιρου. Σου θένε ένα ρίγαρε ουσκάδι ρατία να μάβω στο Γκέιτα Αμάιρου γκούρε ρόχουαν. Καντό κοντάρια ρίγαρα, ετον έλα κογαουθά και τεσκούμπριτσεν ερεβαϊ πέιν γκέιν ηρούκοτεα Αουστραλία τίκ. Νεσκαβάτε τα μπι μου τίλ. Κλοε Κόλ, Χαμί Λαφεύρε, ετα Σαμουέλ Κουκ, ηρού ορίεν άλλε γενιάδα, πέιν γκέιν ηθενεκό ταλδιαό. Ωραία, τσαρίδηρα Leicester Discoa elevado tortalaren lenda biziko albuna Play It Again Sam izenekoa Play It Again Sam Sam josazu berriz ere. Bueno, ba guk ere jarriko dugu berriz ere. Honelako abestiak egiten baldin badituzte bai behintzat. Honen izena The Fame. Esan bezala taldea Pain Game. Eta talde hau aurkeztu dugun bakoitzean beti beste talde bat etortzen zaigu gogora. Erresuma Batuko banda zoragarri bat, Cocteau Twins. Eta horren adibide bat nahi baldin baduzu, antzekotasun horren lagin bat nahi baldin baduzu, hemen dator Irukua. Eskoziatik bueltan, Cocteau Twins taldekoak, 1980ean, Heaven or Las Vegas izeneko disko egin zuten. Hau da disko hori izenburu ematen diona. Liz Fraserrek nola kantatu zuen emakume honek. Hau da Cocteau